Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη. Μπράβο!
1: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου τα

δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ματιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

με τρανζίστορ και το Σαββατοκυριακό. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
9: Θα τον παρατήσει?
8: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
9: Τι?
8: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησε σε μονογαμία, αλλά ναι, πόχτησαν τα σκέλια μου, λέει.
9: Τι λέει, αλήθεια τώρα λες?
8: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
9: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
8: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικο.
9: Κρέας.
8: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
9: Ναι.
8: Δεν
9: κοκορέτσι.
8: Είναι, έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
9: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
8: Πελά στο κεφάλι σου.
9: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει. Ντροπή.
8: Τι να σε πω τώρα.
9: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
15: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσω?

0: τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήταν να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ που εστράβωσε ακριβώς.
2: Πού εστράβωσε,
1: σου ότι είπανε. Δεν βάζανε τη φίλη της.
2: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσει το βραβείο. Και εσύ είπες ναι. Και μετά θυμήθηκε να βάλει και τη φίλη
1: και
2: σου.
1: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που τη αρέσει τραγούδι στην άμυνα.
2: Σόπαρε τουνάρα, δηλαδή δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδος που. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα άτομα.
2: Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
1: Σε παρακαλώ.
2: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
1: Μπράβο,
2: έτσι
1: Μάγα,
2: κάνουν οι θεάρες.
1: Μπράβο.
2: Έμα τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ Στο Μυαλό Σου.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρία Ελληνίδου μπαίνει στο μυαλό σου. Ο Τρανζίστορ 100,3 σας παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα το νέο της άλμπουμ. Κάθε ώρα ένα τραγούδι από το μυαλό σου μαζί με την ιστορία του όπως την αφηγείται η ίδια η Ρία. Ζήστο με Τρανζίστορ και το Σαββατοκύριακο. Παρέα με τη Ρία Ελληνίδου.
9: Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας.
0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μη

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου» και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το τραγούδι «Μη σε νοιάζει», ένα από τα αγαπημένα μου.

0: Αυτό ήταν το «Μη σε νοιάζει» που το ερωτεύτηκα από την πρώτη φορά που το άκουσα και κυρίως εκείνο το σημείο που λέει «Τον καλό μου εαυτό ποιος μου βγάζει», γιατί έχω καταλάβει ότι στη ζωή, τουλάχιστον σε μένα, αλλά είμαι σίγουρη και σε πολλούς ανθρώπους, παίζει πολύ ρόλο τι εαυτό μας βγάζει ο άλλος. Μπορεί άλλοτε να βγάλει τον καλό μας εαυτό και άλλοτε να μην αναγνωρίζουμε ούτε οι ίδιοι ποιοι είμαστε μέσα σε μια σχέση. Και επειδή μου έδωσε έμπνευση αυτό το τραγούδι που το έχει γράψει ο Λεμονής Κοπελίτης και στίχους έχει γράψει ο Ηλίας ο Φιλίππου, έβαλα τη δικιά μου πινελιά στην ενορχήστρωση, και ενώ είναι ένα αμιγώς λαϊκό τραγούδι, ξεκινάει σαν ένα blues από μια άλλη δεκαετία.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο μετρό, μόνο Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
6: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
9: Θα τον παρατήσει?
8: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
9: Τι?
8: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά ναι, πόχτησαν τα σκέλια μου, λέει.
9: Τι λέει, κάθε αλήθεια μέρα, τώρα λες?
8: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
9: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
8: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικα.
9: Κρέας.
8: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
9: Ναι.
8: Δεν είναι. Έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
9: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
8: Πελά στο κεφάλι σου.
9: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει. Ντροπή.
8: Τι να σε πω τώρα.
9: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ Στο Μυαλό Σου.
15: Αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρία Λινίδου μπαίνει στο μυαλό σου. Ο Τρανζίστορ 100,3 σας παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα το νέο της άλμπουμ. Κάθε ώρα ένα τραγούδι από το μυαλό σου μαζί με την ιστορία του όπως την αφηγείται η ίδια η Ρία. Ζήστο με Τρανζίστορ και το Σαββατοκύριακο. Παρέα με τη Ρία Ελληνίδου.
14: Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας.
3: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου». Και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Και κάνουμε ένα ταξίδι στο επόμενο τραγούδι με τίτλο «Αλλού για αλλού».

0: τραγούδι είναι άλλο ένα τραγούδι από τον Αιγύπτιο συνθέτη μας, τον Ισλάμ. Και τους στίχους μου τους έγραψε ο Ηλίας Φιλίππου. Ήξερε ότι μου αρέσει πολύ το χιουμόρ και γι' αυτό λέει «Είσαι αλλού για αλλού», το είδα προπολού. Και έχουμε χορέψει και χορεύουμε ακόμα πολύ με αυτό το ρυθμό. Είναι από τα αγαπημένα μου, τσιφτετέλια να το πω. Μου αρέσει αυτός ο ρυθμός.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

σου. Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη, Μπράβο.
1: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήταν να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
5: Πού εστράβωσε.
4: Σου είπανε. Δεν βάζανε τη φίλη της.
5: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσεις το βραβείο. Και εσύ είπες ναι. Και μετά θυμήθηκες να βάλεις και τη φίλη σου.
4: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που της αρέσει τραγουδιστή να μην δώσει.
5: Σόπαρε τουνάρα δηλαδή. Δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
4: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδος που. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα άτομα.
5: Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
4: Σε παρακαλώ.
5: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
4: Μπράβο,
5: έτσι
4: μάγα,
5: κάνουν οι θεάρες.
4: Μπράβο, μπράβο.
5: Έμα τώρα!
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ναι.
4: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
3: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
5: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
4: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
3: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
4: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
5: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
7: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου» και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Το επόμενο τραγούδι έχει τίτλο «Όταν αγαπάς» και μας πηγαίνει πολύ αλλού.

0: αυτό το τραγούδι νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα ότι ακούω μουσική από την Ισπανία. Και κάπως έτσι ζήτησα στο συνθέτη μας, το Ζιάντ, να το φτιάξει. Γιατί με ταξίδευα και ήθελα κάτι το καλοκαίρι. Μάλιστα του είπα, θέλω να ακούω κάτι το καλοκαίρι που θα είμαι στην παραλία. Βέβαια το καλοκαίρι θα είμαι περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Αλλά μπορείτε να το ακούτε εσείς για μένα, το Όταν Αγαπάς. Και αυτό ήταν νέο δίσκος, το δεύτερο προσωπικό μου άλμπουμ. Χαίρομαι που το ακούμε παρέα ολόκληρο, γιατί για μας τους καλλιτέχνες είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε όλο το άλμπουμ. Εγώ προσωπικά το βλέπω σαν μια ταινία που έχει αρχή, μέση και τέλος, και αν δεις μόνο ένα μικρό απόσπασμα δεν θα καταλάβεις τι έχει γίνει στο σενάριο της ταινίας. Ελπίζω να σας άρεσε και να περάσετε κι εσείς ένα όμορφο καλοκαίρι με αυτά τα τραγούδια. Στέλνω σε όλο τον κόσμο τα φιλιά μου και θα ανταμώσουμε κάπου σε κάποια γωνιά της Ελλάδας στην περιοδία που θα κάνουμε. Καλό καλοκαίρι.
1: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 103.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
9: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
10: Θα τον παρατήσει?
9: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
10: Τι?
9: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά πόχτησαν τα σκέλια μου, λέει.
10: Τι λέει, την αλήθεια τώρα λες?
9: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
10: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
9: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικα.
10: Κρέας.
9: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
10: Ναι.
9: Δεν κοκορέτσι. Είναι, έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
10: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
9: Πελά το κεφάλι σου.
10: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει. Ντροπή.
9: Τι να σε πω τώρα.
10: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
17: Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ Στο Μυαλό Σου.
16: Αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρία Λινίδου μπαίνει στο μυαλό σου. Ο τρανζίστορ 100,3 σας παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα το νέο της άλμπουμ. Κάθε ώρα ένα τραγούδι από το μυαλό σου μαζί με την ιστορία του όπως την αφηγείται η ίδια η Ρία. Ζήστο με τρανζίστορ και το Σαββατοκύριακο παρέα με τη Ρία Ελληνίδου.
17: Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας.
8: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου». Και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Το επόμενο τραγούδι είναι το «Εξηγήστε μου». Εξηγήστε μου λοιπόν εσείς που δεν

0: Αυτό ήταν λοιπόν το εξηγήστε μου, που όλοι αυτοί που δεν θέλω να πω οι παράνομοι, αλλά ναι, οι παράνομοι ή όλα τα diversity που λέμε γύρω στην κοινωνία αγάπησαν αυτό το τραγούδι, δεν έδειξε από την αρχή πόσο πολύ άρεσε στον κόσμο, αλλά κάθε εβδομάδα που περνούσε το τραγουδούσαν όλο και περισσότεροι. Εμένα με εκφράζει αυτό το τραγούδι, γιατί γενικότερα δεν συμβαδίζω με το σύνολο. Είμαι κι εγώ ένας τρελός καλλιτέχνης και μου αρέσουν πιο ιδιαίτερα πράγματα. Και δεν πρέπει γενικότερα να δίνουμε εξηγήσεις στη ζωή μας, γιατί ό,τι και να κάνουμε, πάντα θα μας κρίνουνε. Οπότε χαμογελάστε και απολαύστε το. Μουσική έχει γράψει επίσης εδώ ο Λεμονής Κοπελίτης και στίχους ο Ηλίας ο Φιλίππου.
1: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήταν να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
4: Πού εστράβωσε,
3: σου είπανε. Ότι δεν βάζανε τη φίλη της.
4: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσει το βραβείο. Και εσύ είπε ναι. Και μετά θυμήθηκε να βάλει και τη φίλη σου.
3: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που τη αρέσει η τραγουδιστή να μην δώσει.
4: Σόπαρε του Νάρα, δηλαδή δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
3: Μήπω δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδα, α πούμε. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα
4: άτομα. Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
3: Σε παρακαλώ.
4: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
3: Μπράβο,
4: έτσι
3: μάγα,
4: κάνουν οι
3: φεράρες. Μπράβο, μπράβο.
4: Έμα τώρα!
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου» και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Το επόμενο τραγούδι όμως που θα ακούσουμε λέγεται «Στα κόκκινα», γιατί είναι στα κόκκινα και μας πάει κάπου αλλού.

0: κόκκινα λοιπόν νομίζω ότι φέρνει καλοκαιρινό αέρα και έχει έναν ρυθμό έτσι λίγο από Ισπανία, να το πω, γιατί έχει και τις κιθάρες του μέσα και όλα αυτά τα όργανα. Εδώ ο συνθέτης μας είναι ο Ζιάντ και ζει στο Λίβανο. Ο Ζιάντ μου έχει γράψει δύο τραγούδια στο δίσκο, στη συνέχεια θα σας πω και ποιο είναι το επόμενο. Και επίσης γνώρισα τον Ζιάντ μέσω του διαδικτύου, γιατί άκουσα κάτι φοβερά τραγούδια που έχει γράψει. Γράφει για πολλούς τραγουδιστές στον κόσμο. Μου άρεσαν οι μουσικές του, ξετρελάθηκα και έτσι γνωριστήκαμε και του ζήτησα να γράψει και για μένα. Τώρα το πώς θέλει κανείς να φανταστεί το Στα Κόκκινα, δεν ξέρω, αλλά για μένα είναι ένα τραγούδι με πολύ έντονο ρυθμό και πολύ καλοκαιρινό αέρα.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στο

0: ράδιο.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει τυχερό σας, πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
9: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
8: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
7: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
8: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
11: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
12: Θα τον παρατήσει?
11: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
12: Τι?
11: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά πόχτησαν τα σκέλια μου, λέει.
12: Τι λέει, αλήθεια τώρα λες?
11: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
12: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
11: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικα.
12: Κρέας.
11: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
12: Ναι.
11: Δεν
12: κοκορέτσι.
11: Είναι, λέει. Έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
12: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
11: Μπελά στο κεφάλι σου.
12: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει. Ντροπή.
11: Τι να σε πω τώρα.
12: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Ναι.
17: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Ίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
18: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
17: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
16: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
17: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
18: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
0: Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ «Στο μυαλό σου».
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρία Λινίδου μπαίνει στο μυαλό σου. Ο Τρανζίστορ 100,3 σας παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα το νέο της άλμπουμ. Κάθε ώρα ένα τραγούδι από το μυαλό σου μαζί με την ιστορία του, όπως την αφηγείται η ίδια η Ρία. Ζήστο με Τρανζίστορ και το Σαββατοκύριακο παρέα με τη Ρία Λινίδου.
0: Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας.
3: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου». Και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Η έμπνευση που είχα για όλα τα τραγούδια του δίσκου, τελειώνοντας το πρώτο άλμπουμ, ήταν οι μουσικές του κόσμου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω μουσικές από όλο τον πλανήτη. Οπότε αν ακούσετε όλο το δίσκο θα καταλάβετε ότι έχει χρώματα και στυλ από διάφορα μέρη και επιρροές από διάφορα μέρη, όχι μόνο από μουσικές της Ελλάδας και της παλιάς Ελλάδας και του παραδοσιακού τραγουδιού και όλα αυτά. Ο δίσκος κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί παίρνω πάρα πολλά μηνύματα και για ένα-ένα από τα τραγούδια που έχουν ανέβει όλα στο Spotify και το YouTube. Μ' αρέσει που ο καθένας βρίσκει μέσα στο δίσκο αυτό που τον εμπνέει ή τον αντιπροσωπεύει και αυτό που τον συνδέει με τα δικά του προσωπικά βιώματα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι του δίσκου, που είναι και το «Κάτι ξέρεις». Το ξέρουμε όλοι λίγο πολύ αυτό το τραγούδι και ήταν το πρώτο τραγούδι που μας έφερε έτσι λίγο πιο κοντά.

0: Κάτι ξέρεις
1: λοιπόν. Ένα τραγούδι που με είχε τρελάνει όταν το άκουσα και ήθελα πάρα πολύ να το πω. Και η ιστορία του είναι: μου άρεσε τόσο πολύ που άκουσα αυτό το τραγούδι και έστειλα μήνυμα στην ίδια την τραγουδίστρια που το έλεγε στο Instagram. Γίναμε φίλες και μου είπε ότι θα χαιρόμουν πολύ να το πεις και εσύ στα ελληνικά. Φυσικά έτρεξα να βρω στίχο. Ο Ηλίας Οφιλίππου είναι και ο άνθρωπος που με έχει βοηθήσει και έχει γράψει τους στίχους από τα περισσότερα τραγούδια του δίσκου. Εγώ είχα φύγει εκείνες τις μέρες ταξίδι στον Άγιο Δομήνικο και όπως μου είπε και η μαμά μου που της μίλησα στο τηλέφωνο την ώρα που ήμουν στην ανταπόκριση, μου είπε: κορίτσι μου, εσύ πετάς για... απογειώνεσαι για Άγιο Δομήνικο και το τραγούδι σου απογειώνεται στην Ελλάδα, γιατί παρακολουθούσε ό,τι γίνεται εδώ πέρα, ενώ εγώ ήμουν μέσα στο αεροπλάνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω όλο τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους, να τραγουδάνε και να χορεύουν το «Κάτι ξέρεις».
2: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη. Μπράβο!
1: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήτανε να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
5: Πού εστράβωσε,
4: σου είπανε. Ότι δεν βάζανε τη φίλη της.
5: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσει το βραβείο. Και εσύ είπε ναι. Και μετά θυμήθηκε να βάλει και τη φίλη σου.
4: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που τη αρέσει η τραγουδίστη να μην δώσει.
5: Σόπαρε τουνάρα δηλαδή. Δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
4: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδα, α πούμε. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα
5: άτομα. Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
4: Σε παρακαλώ.
5: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
4: Μπράβο,
5: έτσι
4: μάγα,
5: κάνουν οι φεράρις.
4: Μπράβο, μπράβο.
5: Έμα τώρα!
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, basegoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα και

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου». Και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Και συνεχίζουμε με το τέρμα «Σ' αγαπάω».

0: Όπως λέω στα live στον κόσμο, όταν αγαπάμε δεν πρέπει να αγαπάμε λίγο ή μέτρια. Όταν αγαπάς πρέπει να αγαπάς πολύ. Γι' αυτό και μου άρεσε όταν το πρωτάκουσα αυτό το τραγούδι που έχει πολλά χρόνια. Το τέρμα σ' αγαπάω με συγκλώνησε. Το έχει πει η αγαπημένη Εύα Κανέλη με τη φοβερή λαϊκή φωνή της.
1: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
9: Θα τον παρατήσει?
8: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
9: Τι?
8: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά πόχτησαν τα σκέλια μου, λέει.
9: Τι λέει, κάθε αλήθεια μέρα, τώρα λες?
8: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
9: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
8: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικο.
9: Κρέας.
8: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
9: Ναι.
8: Δεν
9: κοκορέτσι.
8: Είναι, λέει. Έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
9: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
8: Πελά στο κεφάλι σου.
9: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει. Ντροπή.
8: Τι να σε πω τώρα.
9: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
19: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
18: Τρελόσερι.
20: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ Στο Μυαλό Σου.
22: Αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρία Λινίδου μπαίνει στο μυαλό σου. Ο τρανζίστορ 100,3 σας παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα το νέο της άλμπουμ. Κάθε ώρα ένα τραγούδι από το μυαλό σου μαζί με την ιστορία του όπως την αφηγείται η ίδια η Ρία. Ζήστο με τρανζίστορ και το Σαββατοκύριακο. Παρέα με τη Ρία Ελληνίδου.
21: Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας.
7: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μου.
0: μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου» και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα πολύ πολύ τρελό τραγούδι και λέγεται «10 σαν εσένα».

0: 10 σαν εσένα, άλλο ένα τραγούδι που έγραψε ο συνθέτης μας από την Αίγυπτο. Όπως καταλάβατε, έχει αυτό τον τρελό ρυθμό που μου αρέσει. Και γράψαμε τους στίχους παρέα με τον Μπομπίτο, τον Κόλμη Θέμης και τον Αντώνη Ρίγα. Ρίξαμε πολύ χορό επίσης με αυτό το τραγούδι. Ευτυχώς που δεν πίναμε, γιατί θα πίναμε τσίπουρα στο στούντιο. Δεν το συζητώ. Και φυσικά γέλασα πάρα πολύ με το σημείο που λέει «Γιατί έχω ραντάρ στο ψέμα». Ξέρω 10 σαν εσένα γιατί έχω ραντάρ στο ψέμα. Αλλά αφού οι συνεργάτες μου δεν με δίνουν και μ' άφησαν να το τραγουδήσω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Η πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 92,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Store 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήταν να δώσει βραβείο αυτή στα μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ που εστράβωσε ακριβώς.
2: Πού εστράβωσε,
1: σου είπανε. Δεν βάζανε τη φίλη της.
2: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσει το βραβείο. Και εσύ είπες ναι. Και μετά θυμήθηκες να βάλεις και τη φίλη σου.
1: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που της αρέσει τραγουδιστή να μην δώσει.
2: Σόπαρε τουνάρα, δηλαδή δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδος που. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα άτομα.
2: Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
1: Σε παρακαλώ.
2: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
1: Μπράβο,
2: έτσι
1: μάγα,
2: κάνουν οι θεάρες.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Έμα τώρα!
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ναι.
6: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
8: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
8: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
10: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπου. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου» και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το τραγούδι «Σαφάρι», που νομίζω ότι αυτά τα δύο τραγούδια που τυχαία έχουν μπει το ένα δίπλο στο άλλο στο δίσκο, έχει κάνει τον ίδιο χαμό. Την Παρασκευή κυκλοφόρησε, μία Παρασκευή, και το Σάββατο το βράδυ το τραγουδούσε όλο το μαγαζί. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Ήταν το πιο γρήγορο, πώς να το πω, το πιο γρήγορο σαφάρι στο μυαλό σας.

0: αυτό ήταν το σαφάρι που ήρθε στα χέρια μου 3 μέρες πριν να πρέπει να παραδοθούν όλα τα αρχεία του δίσκου για να μπορέσει να βγει αυτός ο δίσκος. Και εγώ είχα ξετρελαθεί, ήθελα να το συμπεριλάβω στο δίσκο οπωσδήποτε, αλλά δεν υπήρχε χρόνος. Έτσι το πρωί που ξύπνησα στο σπίτι μου, έκατσα στον ήλιο να πιω ένα καφέ και σκέφτηκα, έλα Ρία, θα βάλεις εσύ το στίχο, θα το πεις όπως σου αρέσει εσένα. Γι' αυτό και είναι λίγο όπως μιλάμε στο σήμερα εμείς, η στίχη του Σαφάρι, και είναι και λίγο τρελή με χιούμορ, γιατί αυτό είναι και... Αυτός είναι και ο δικός μου τρόπος. Μου αρέσει πολύ το χιούμορ, περισσότερο θα το έχετε καταλάβει. Επειδή με ρωτάτε, το τραγούδι είναι ένα πρωτότυπο τραγούδι, δεν είναι cover. Και ο συνθέτης είναι από την Αίγυπτο, από το Κάιρο συγκεκριμένα. Γι' αυτό και έχει έναν ιδιαίτερο ήχο. Ο οποίος μου έχει γράψει 3 τραγούδια σε αυτό το δίσκο. Θα τα πούμε όλα στην πορεία. Το Σαφάρι λοιπόν νομίζω ότι θα είναι... το επόμενο τρελό τραγούδι του φετινού καλοκαιριού, όπως το κάτι ξέρεις ήταν του προηγούμενου καλοκαιριού.
1: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
9: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
8: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
7: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
8: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
11: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
12: Θα τον παρατήσει.
11: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
12: Τι?
11: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά ναι, πόχτησαν τα σκέλια μου, λέει.
12: Τι λέει, κάθε αλήθεια μέρα, τώρα λες?
11: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
12: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
11: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικα.
12: Κρέας.
11: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
12: Ναι.
11: Δεν
12: κοκορέτσι.
11: Είναι, έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
12: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
11: Πελά το κεφάλι σου.
12: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει. Ντροπή.
11: Τι να σε πω τώρα.
12: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Είμαι η Μυρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ, Στο μυαλό σου.

0: ένα τραγούδι από το μυαλό σου μαζί με την ιστορία του, όπως την αφηγείται η ίδια η Ρία. Ζήστο με Τρανζίστορ και το Σαββατοκύριακο. Παρέα με τη Ρία Ελληνίδου.
1: Ελπίζω να σας αρέσει όλος ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου» και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ διαφορετικό τώρα, να γυρίσουμε σε ένα ζεμπέτικο με τίτλο «Όλα από σένα».

0: από σένα σαν μαχαίρια με πληγώσανε. Ποτέ οι καρδιές μας τελικά δεν ανταμώσαμε. Συμβαίνει αυτό στη ζωή. Αυτό μου το έχει γράψει ο Ηλίας Φιλίππου. Και τη μουσική ο Λεμονής Κομπελίτης. Ένα από τα αγαπημένα μου επίσης τραγούδια και τα πιο συναισθηματικά.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο μετρό. Μόνο Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήταν να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
2: Πού εστράβωσε.
1: Σου είπανε. Δεν βάζανε τη φίλη της.
2: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσει το βραβείο. Και εσύ είπες ναι. Και μετά θυμήθηκες να βάλεις και τη φίλη σου.
1: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που της αρέσει τραγούδι στην άμυνα.
2: Σώπαρε του Νάρα δηλαδή. Δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδος που. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα άτομα.
2: Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
1: Σε παρακαλώ.
2: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
1: Μπράβο,
2: έτσι
1: μάγα,
2: κάνουν οι φράνες.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Έμα τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ναι.
4: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
3: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
5: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
6: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
3: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
6: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
5: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Welcome to... Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Hello!
2: Γεια σας, γεια σας. Το Top 30
1: είναι μαζί σας, μαζί σας. Γιατί όχι.
2: Έτσι στο ραδιόφωνο σας. Ο Λάμπης και η Μάγδα είμαστε εμείς.
1: Η Μάγδα και ο Λάμπης.
2: Μάγδα Ζουλίδου, Λάμπης Δημητριάδης, Top 30, Σαββατοκύριακο.
1: Θα ξεκινήσουμε με Ηλία Βρετό, τι λες?
2: Μάτια μου, αχ, μάτια μου. Στη θέση νούμερο 30.
3: Νούμερο 30.

σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 28.

0: Ωραία.
1: Λένα ζευγαρά λοιπόν.
0: Δεν υπάρχουν να. Μ' αρέσει. Μαύρα φαγκάρια στη θέση νούμερο 28.
1: Εμένα μ' αρέσουν περισσότερο αυτά στη Λένα ζευγαρά. Ναι, και όχι, ναι, τόσο τα καψούρικα. Αυτά τα τσιφτετελο.
0: Και αυτό αργά είναι όμως καψούρικο. Είναι,
1: αλλά
0: έτσι,
1: είναι τσιφτετελο καψούρικο. Δηλαδή έχει και ένα ρυθμό.
0: Εμένα μ' αρέσει γενικώ η Λένα.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Όπως και το άλλο, το κορίτσι που είναι στη θέση νούμερο 27.
1: Που έχει και. Τον Ιούλιο, δεν
0: συναυλία
1: είναι η συναυλία.
0: Ναι, με πιάνεις λίγο αδιάβαστη γιατί δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Έχω σημειώσει άπειρες με συναυλίες. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είχε και ο Νίκος Οικονομόπουλος την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Την Πέμπτη, ναι.
1: Την Πέμπτη στο γήπεδο του Απόλλωνα.
0: Και έγινε χαμός, παιδιά. Χαμός. Ήταν όλοι εκεί. Δεν πήγαν, να σου πω την αλήθεια, φέτος.
1: Εντάξει, πάρε και μια απουσία.
0: Ναι,
1: παιδί
0: δεν
1: μου
0: πειράζει. Άντε, τι να κάνουμε. Πήγα όμως το Βέρτι την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα μου τα πει το επόμενο.
2: Νούμερο 27.

0: Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 25.

0: θέλω εγώ με σένα, τι?
1: New entry, έτσι.
0: New entry κατευθείαν στη θέση νούμερο 25 και υπέροχος Γιώργος Σαμπάνης.
1: Ο οποίος πηγαίνει καταπληκτικά με τον Νίκο Μακρόπουλο, να το πούμε αυτό, στην πόλη μας.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε ένας φίλος μου και ξετρελάθηκε με το πρόγραμμα.
0: Εντάξει, είναι πολύ ωραίος ο Μακρόπουλος, παιδιά.
1: Και τα βίντεο που μου έδειξε.
0: Ρε
1: εσύ. Πολύ αβίαστα βγαίνει η φωνή του Μακρόπουλου. Δηλαδή,
0: το.
1: Όχι, δεν ζορίζεται. Είναι σαν να. Πώς μιλάμε εμείς τώρα.
0: Εμείς όταν φεύγαμε από Αθήνα, ναι. Ήταν στο. Αυτός ερχότανε Αθήνα.
1: Okay.
0: Από Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες. Ή ανάποδα. Τέλος πάντων, ήμασταν στο αεροδρόμιο. Ναι, ναι. Ήταν στην ίδια πτήση με Σάκη Τανιμανίδη και Μπόμπα και τα Μωρά.
1: Μάλιστα.
0: Και τον είδα τον Μακρόπουλο. Έτσι ήταν εκεί. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στο Λορέτζο, τον αδερφό του. Και ήταν παρέα και. Τον είδα, λέει, άρε Μακρό, έχουμε κάνει κάτι ξενύχτια στα Μαμούνια για πάρτι σου.
1: Θα μας πεις τώρα όμως για Νικοβέρτη ή μετά?
0: Θα σου πω πιο μετά, εντάξει, τι να σου πω, εξαιρετικός. Εξαιρετικός, ό,τι καλύτερο.
1: Είδαμε ότι πήγατε και στα Καμαρίνια.
0: Εννοείται, γιατί ήρθε ο αδερφός του και μου λέει, δεν το πιστεύω ότι είσαι εδώ, σε είδε? Όχι, λέω, δεν με είδε, πάμε να σε δει. Και εντάξει, πολύ χαρούμενοι. Ο αδερφός του, ξαδερφός του, όλοι είναι εκεί παρέα, δουλεύουνε. Εξαιρετικό το πρόγραμμα. Εξαιρετικός Νίκος Βέρτης. Τι να σου πω.
1: Χαμός γινόταν, φαντάζομαι.
0: Εγώ πήγα Κυριακή. Χαμός γινόταν και πάλι. Και ήταν η ομάδα του Ολυμπιακού, η ομάδα Πόλο των γυναικών, που σήκωσαν Champions League αυτές τα κορίτσια. Τι ήρθαν εκεί με το κύπελο.
1: Champions
0: και γενικότερα League, ήταν εκεί ο Ψινάκης. Είχε σουσού.
1: Είχε σουσού καλό.
0: Πάρα πολύ ωραίος ήταν ο Νίκος Βέρτης.
2: Νούμερο 24.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 22.

0: το βράδυ είχαμε τα ίδια. Τι θες τώρα? Τι σκέφτεσαι?
1: Τι σκέφτηκα?
0: Νίκος Απέργης, στη θέση νούμερο 22.
1: Σκέφτηκα ότι είναι μια πολύ ωραία αλλαγή με τους Αντικάι, το «Πού να σε εσύ».
0: Και ο Χρήστος Αντικάι ήταν στον Νίκο Βέρτη εκείνη τη μέρα.
1: Αλήθεια?
0: Και ο Αντικάι, πολλοί κόσμοι ήταν, παιδιά.
1: Ο Αντικάι νομίζω το έχει γράψει τραγούδι.
0: Όχι. Στο Βέρτη δύσκολο.
1: Στο Βέρτη όχι.
0: Ναι, όχι.
1: Δύσκολο. Γιατί δύσκολο?
0: Έχει συγκεκριμένους.
1: Ποιους έχει?
0: Έχει τον Ηλία Φιλίππου, τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, τον εαυτό του.
1: Τον εαυτό του, ναι, τον ναι. γνωρίζουμε αυτό.
0: Οπότε δεν ξέρω, δεν έτυχε προς το παρόν.
1: Ναι. Να τύχει.
0: Να τύχει, και εγώ έτσι λέω, γιατί τον θεωρώ πολύ ταλαντούχο τον Χρήστο Αντικάι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία η Δέσποινα Βανδύ.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Έτσι, χαρούμενο.
1: Όσο το ακούω, τόσο πιο πολύ μου αρέσει.
0: Στη θέση νούμερο 21.
1: Να μ' αγαπάς.
0: Να σ' αγαπώ.
1: Νούμερο 21.

0: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 19.

0: κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ, τι να κάνω, Σαββατοκύριακο βλέπεις. Λέω να κάνω και την πρώτη μου βουτιά αυτό το weekend, διότι με αυτά και με αυτά.
1: Πού θα πας?
0: Μία με, Χαλκιδικούλα. Μία με τις εξετάσεις, μία με την Αθήνα, μία με το μία με τ' άλλο, μία κάτι γάμους, κάτι αυτά. Κάτι βαφτίσια, δεν προλάβαμε να πάμε. Όχι καλέ, θα πάω κάπου κοντά, γιατί Σέρες έχει σήμερα το πρόγραμμα.
1: Κάτι έμαθα για την Νικήτη, κάτι με τα λύματα έσκασε.
0: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, μην τα δίνετε τόση πολύ σημασία.
1: Πες μας, γι' αυτό, άνοιξε
0: μας
1: τα μάτια.
0: Δεν ξέρω κι εγώ τις λεπτομέρειες προς το παρόν, απλά ξέρω ότι γράφουν και λίγες υπερβολές. Κι άλλη φορά είχαν σκάσει τα λύματα πέρα εκεί στο λιμάνι, γι' αυτό απογορεύεται να κάνεις από δεξιά από το λιμάνι μπάνιο συνήθως.
1: Όπως κατεβαίνεις δηλαδή στην παραλία δεξιά.
0: Ναι, και βλέπεις ότι κανείς δεν πάει εκεί ούτως ή άλλως για μπάνιο. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος. Πάντως λένε ότι ίσως τους δυσφημίζουν και λίγο. Έτσι λένε. Αλλά εγώ δεν ξέρω.
1: Πάντως, υπάρχει κοντρίτσα δηλαδή εκεί.
0: Έχει, τώρα ξέρεις πως είναι αυτά
1: υπάρχει
0: πράγματα.
1: Κοντρίτσα.
0: Αλλά δεν είμαι ενημερωμένη, οπότε δεν θέλω καν να πω τη γνώμη μου.
1: Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Καλογύρου που έχει εκεί πέρα σπίτι. Στην Νικήτη λοιπόν. Θέλω να τοποθετηθεί και να μας πει.
0: Έτσι, να μας πει. Εντάξει, και εμείς έχουμε σπίτι, αλλά πού να ξέρουμε. Αν δεν είσαι μέσα εκεί στα πράγματα, ό,τι και να σου πούνε, δεν μπορείς να το γνωρίζεις αυτό. Λοιπόν, θέση νούμερο 18, Πεγκυζίνα και Άμνη.
2: Νούμερο 18.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
8: Θα τον παρατήσει?
7: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
8: Τι?
7: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά πόχτισαν τα σκέλια μου, λέει.
8: Τι λέει, αλήθεια τώρα λες?
7: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
8: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
7: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικο.
8: Κρέας.
7: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
8: Ναι.
7: Δεν
8: κοκορέτσι.
7: Είναι, λέει. Έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
8: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
7: Πελά το κεφάλι σου.
8: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει. Ντροπή.
7: Τι να σε πω τώρα.
8: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Έχει τσουλήθρα με νερό
13: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
16: Νούμερο 17.

0: Boing.
1: Ο ρυθμός είναι τρομερός.
0: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Γεια σου ρε Ριάκη, με τα ωραία σου. Και μια και λέμε Ρία Ελληνίδου,
1: κάτι θα κάνουμε εμείς με τη Ρία, για πες.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι, τώρα κάνουμε ήδη. Κάθε ναι ώρα πάνω στην ώρα ακούμε ένα καινούριο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου. Όλο το άλμπουμ, το διπλό. Κάθε τραγούδι έχει και σχόλιο από τη Ρία Ελληνίδου. Θα λέει δηλαδή αυτό το τραγούδι, όταν το άκουσα ή πότε κυκλοφόρησε, πότε γράφτηκε, ποιος το έγραψε. Τέτοιες ωραίες ιστορίες. Και όλο αυτό είναι αποκλειστικά μέσα από τον Τρανζίστορ 100,3. Να ευχαριστήσουμε τη Ρία Ελληνίδου
1: και την
0: Panic Records για αυτή την παραχώρηση. Οπότε το Σαββατοκύριακο το ζούμε.
1: Συντονιστείτε, παιδιά, συντονιστείτε.
0: Έτσι, με Ρία Ελληνίδου. Πάμε μετά στη θέση νούμερο 16.
1: Που είναι η Αναστασία και το Σπάστε τα. Αλλά θέλω να μου πεις για την αναλαμπή σου.
0: Η αναλαμπή μου είναι άκρος καλοκαιρινή, επειδή είπαμε ότι θα κάνω την πρώτη μου βουτιά και επειδή έχει φτάσει το καλοκαίρι και εγώ ακόμη λόγω εξετάσεων και αυτά δεν είχα μπει στο mood.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να πω στο mood. Και πώς θα μπω δηλαδή, αν δεν είναι αυτό το τραγούδι. Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνο τον καιρό. Υπέροχος Νίκος Καρβέλας.
2: Νούμερο 16.

0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Top 30.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Γιούχου, Σαββατοκύριακο.
2: Φτάσαμε στα μισά λοιπόν, έτσι.
1: Τη εκπομπή.
2: Ναι.
1: Βεβαίως. Top 30 και είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε. Τα πρώτα 15. Αλλά πρώτα θα κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση. Στη θέση νούμερο 30 είχαμε τον Ηλία Βερτό και το Μάτια μου.
2: Και στη θέση νούμερο 29 είχαμε τον Νίκο Απέργη με τη Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.
1: Στο 28, Μαύρα Φεγγάρια και Λένα Ζευγαρά.
2: Με εξόδευσες, μας λέει στη θέση νούμερο 27 η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Ενώ στο 26, Υποσυνείδητο και Κέτη Γαρμπή.
2: Θέση νούμερο 25, Τι θέλω εγώ με σένα από Γιώργο Σαμπάνη, New Entry.
1: Στο 24, έχουμε γίνει σούσουρο, λέει η Ανδρομάχη.
2: Θέση νούμερο 23, Σε θέλω παράφορα από Νίκο Μακρόπουλο.
1: Στο 22, Αυτά τα χίλια και Νίκος Απέργης.
2: Και Δέσποινα Βανδύ, στη θέση νούμερο 21, Να μ' αγαπάς.
1: Στο 20, Έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Τι κάνεις από Νίνο και Ζώζεφιν, στη θέση νούμερο 19.
1: Άμυνα, στη θέση νούμερο 18 και Μπεγκιζίνα.
2: Λέει ναι. Ναι.
1: Με γουστάρι.
2: Στη θέση νούμερο 17, Σαφάρι κυρία Ελληνίδου.
1: Στο 16, Σπάστε τα Αναστασία.
2: Και θα ακούσουμε τώρα.
1: Πες μου το ναι.
3: Νούμερο 15.

0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πω.
1: Ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα.
0: Στη θέση νούμερο 13, ενώ στο 12 έχουμε τον Απόν με το ρεμπέτικο.
1: Το είδες, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, όχι μόνο το είδα. Αφού δεν ήμουν εκεί φέτος, τα είδα έτσι τέλος πάντων αποσπασματικά.
1: Με τη Μαριό το είδες.
0: Ήταν γραμμένο, λες και ήταν για τη Μαριό.
1: Δεν.
0: Δηλαδή, άμα τα ακούγε κάποιος έτσι, θα νόμιζε ότι ήταν της Μαριό το τραγούδι και ότι το έκανε μια επανεκτέλεση π.χ. ο Απόν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τι να πω, μπράβο σε
1: είμαι σίγουρος ότι κάποιοι το ψάξανε, να ξέρεις.
0: Εννοείται.
1: Ψάξανε, γκουγκλάρανε Μαριό, ρεμπέτικο.
0: Πολλά συγχαρητήρια στη διοργάνωση του ΜΑΤ για αυτό το ντουέτο.
1: Μπράβο.
0: Ήτανε, ξέρεις τι, καμιά φορά κάνουν λίγο τα ίδια και τα ίδια. Και οκ, κάποια πράγματα πιο συνηθισμένα. Όμως. Κάποια ντουέτα σαν αυτό είναι μπράβο τους που το σκέφτηκαν.
1: Είδες και τη δήλωση του Απόν.
0: Τι, για το παιδάκι.
1: Ευχαρίστησε πρώτα όλο τον κόσμο και μετά ευχαρίστησε συγκεκριμένα προσωπικά τη γυναίκα του που περιμένει.
0: Καλά, και ο FY ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά την Αλεξία τη γυναίκα του.
1: Ναι, δεν το είδα αυτό. Είδα του
0: Απόν. Κάθε φορά κι αυτός έτσι τη σύζυγο που τον στηρίζει. Ο αγαπημένο ζευγάρι κι αυτή. Εμένα με εξετρέλανε και ο Φέρης. Που τραγούδισε, αλληλούια. Μα θα τα ανεψέμα και λέω. Ήτανε άλλο τραγούδι.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε όμως τώρα για το
1: ρεμπέτικο. Και ντύθηκε και ωραίο Φέρης, έτσι να το πούμε και αυτό.
0: Όταν είδα
1: το
0: παντελόνι εκείνο το γυαλιστερό, λέω υποφέρει τα
1: βόλια. Αποκλείεται να το θέλει.
0: Υποφέρει μέσα σε αυτό το παντελόνι.
2: Νούμερο 12.

0: Top 30 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 11.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 10.

0: Έπεσε το όπου κι αν πας. Αλλά για να έπεσε το όπου κι αν πας, θα ανέβει και κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, πάμε στη θέση νούμερο 9. Είναι η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Ούτως ή άλλως έχει την τιμητική της η Ρία Ελληνίδου, γιατί όλο το Σαββατοκύριακο ακούμε σε αποκλειστικότητα το καινούργιο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει και εμείς θα ανακαλύψουμε ένα-ένα όλα τα τραγούδια.
0: Πολύ ωραίο το κόνσεπτ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε και με άλλους καλλιτέχνες.
1: Το είχαμε κάνει πρώτη φορά έτσι με τον Αναστάσιο Ράμο.
0: Σωστά, ναι, το
1: είχαμε κάνει
0: αυτό.
1: Και της Κατερίνας, ναι, Λιόλιου, ναι, το άλμπουμ Special Artist Weekend που είχαμε παίξει όλα τα τραγούδια της Λιόλιου, αλλά δεν είχαμε
0: αυτό.
1: Δηλωσούλες και,
0: ναι,
1: τέτοια.
0: Αυτό με τις δηλώσεις, αυτό θα
1: αυτό ήταν... το κάναμε πρώτη φορά με τον Αναστάσιο Ράμο. Ήταν μια δική μας ιδέα που είπαμε τον Αναστάσιο να κάνουμε κάτι ωραίο και ξεκίνησε έτσι. Οπότε τώρα πήρε τη σκυτάλη και η Ρία Ελληνίδου.
0: Να το κάνουμε και με άλλους.
1: Εντάξει, μάλιστα, ό,τι πεις.
0: Εδώ.
2: Νούμερο 9.

0: τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 7.

0: Ένα ουισκάκι παρακαλώ εδώ στη Μιζουλίδου εδώ απέναντι.
1: Μεσημέριασε τώρα και θα ήθελα τσιμπουράκι.
0: Αφού σε βλέπω τώρα, σε βλέπω ζεμπεκέστρινης εδώ.
1: Τι να κάνει
0: και έτσι.
1: Μου άρεσε πολύ το φορτηγό, παιδιά. Πάρα πολύ μου άρεσε να τάσσα.
0: Καλά, και σε ποιον δεν άρεσε.
1: Λοιπόν, στη θέση νούμερο 7 ήταν. Αυτό θα ανέβει, φαντάζομαι. Στη θέση νούμερο 6, κι άλλο κορίτσι.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Με το λογαριασμό τη.
2: Νούμερο 6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου. Νούμερο 4.

0: Margaret.
1: Ναι, η Μαργαρίτα ήταν στη θέση νούμερο 4 με τον Χρήστο Μάς. Τώρα δεν θα κάνω μια σούπερ παρουσίαση για τον Χρήστο Μάς τώρα, αλλά θα πω ότι στη θέση νούμερο 3 ακολουθεί ο Θοδωρής Φέρης, ναι, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα στη θέση νούμερο 6 και όπως καταλαβαίνετε στη θέση νούμερο 3 πήγε με κάποιο χεράκι.
0: Όχι, γιατί πήρε και το βραβείο του καλύτερου λαϊκού τραγουδιστή.
1: Ναι.
0: Ο Θοδωρής Φέρης, έχω να σου πω ότι άφησε πίσω Νίκο Οικονομόπουλο, Κωνσταντίνο Αργυρό και πήρε το βραβείο. Είναι η χρονιά του, σας τα έχω πει. Εδώ και 2 χρόνια δεν βλέπει κανέναν. Κατάλαβες τι έχω να πω εγώ.
1: Πολύ...
0: Και τέλειο Αυγούστου φυσικά θα τον περιμένουμε.
1: Χαμέλωσε τη φωνή σου, πάρα
0: πολύ. Πήρα την καλή μου τη φωνή, γιατί στη θέση νούμερο 3 είναι ο ύμνος, έτσι, στο χαλάκι, στο χαλάκι.
2: Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήταν να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ που εστράβωσε ακριβώς.
2: Πού εστράβωσε,
1: σου ότι είπανε. Δεν βάζανε τη φίλη της.
2: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσει το βραβείο. Και εσύ είπες ναι. Και μετά θυμήθηκες να βάλεις και τη φίλη
1: και
2: σου.
1: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που της αρέσει τραγουδιστή να μην δώσει.
2: Σόπαρε τουνάρα, δηλαδή δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδος που. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα άτομα.
2: Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
1: Σε παρακαλώ.
2: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
1: Μπράβο,
2: έτσι
1: Μάγκα,
2: κάνουν οι θεάρες.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Έμα τώρα!
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
8: Νούμερο 2.

0: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο. Ήταν στη θέση νούμερο 2, αλλά λέω να κάνουμε μία ανασκόπηση.
1: Γρήγορη, γρήγορη.
0: Στο 15, Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Θέση νούμερο 14, Πάνος Κιάμος και Ξέρεις Πολλούς.
0: Στο 13, Δευτέρα και Αντώνιο Ρέμο.
1: Ρεμπέτικο από Απών στη θέση νούμερο 12.
0: Στο 11, Επιπτώσεις και Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Θέση νούμερο 10, Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Όπου και αν πας. Στο 9, Εξηγήστε μου, κυρία Ελληνίδου.
1: Θέση νούμερο 8, Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Ρίτα.
1: Ρίτα. Σ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Στη θέση νούμερο 7, Φορτηγό και Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Θέση νούμερο 6, Λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιου.
0: Στο 5, Δεν μ' αγαπούσες, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Θέση νούμερο 4, Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορας.
0: Στο 3, Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες, και Θοδωρής Φέρης.
1: Μόλις ακούσαμε Άννα Δύση και Αιγαίο στη θέση νούμερο 2.
0: Και στο νούμερο 1,
1: όπως είχαμε δει και πριν,
0: ένας ύμνος από τους λίγους, με λίγα λόγια, και Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Νούμερο 1.

0: δεν θέλει και πολλά λόγια. Με λίγα λόγια. Έτσι. Κάποια πράγματα θέλουν πράξεις.
1: Μόνο έργα.
0: Δεν θέλουν λόγια πολλά. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ήταν στην πρωτιά ο Νίκος Οικονομόπουλος, που ήσασταν και επηρεασμένοι από τη συναυλία που πήγατε. Η μισή πόλη ήταν εκεί.
1: Σωστά.
0: Τι να πω, χαμούλης έγινε. Ναι, χαμούλης.
1: Να μην είχε 20.000, 25.
0: Δεν ξέρω καθόλου από νούμερα, αλλά φαντάζομαι ότι ήταν γεμάτο το στάδιο της Καλαμαριάς. Τι θα κάνουμε τώρα πριν φύγουμε?
1: Θα δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς στον, όπως είπα πριν, αν θυμάσαι, τον Γιώργο τον Καλογύρου, ναι, είχα αναφέρει.
0: Ναι.
1: Στο φίλο μου τον Γιώργο Καλογύρου, λοιπόν, που μας ακούει κάθε Σάββατο Κυριακό. Κυρίως Σάββατο μας ακούει, ναι, ο άνθρωπος, να πω την αλήθεια.
0: Κυριακή είναι επανάληψη.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Κάθε Σάββατο, λοιπόν, μας ακούει με τη γυναίκα του τη Μίνα και τις τρεις κοράκλες τους εκεί.
0: Με τα κορίτσια του,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι, μερικές φορές γυμνάζονται κιόλας την ώρα που μας ακούνε.
0: Τι
1: και
0: ωραία.
1: Μου στέλνουν μηνυματάκια διάφορα.
0: Έτσι, ναι.
1: Και θα αφιερώσω μάλιστα αυτό το τραγούδι στα παιδιά αυτά.
0: Διονύσης Σκηνάς.
1: Δεν μεγαλώνω, μικρός θα μείνω, στο δηλώνω.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
3: Θα τον παρατήσει.
2: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
3: Τι?
2: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά ναι, πόχτησαν τα σκέλια μου, λέει.
3: Τι λέει, κάθε αλήθεια μέρα, τώρα λες.
2: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
3: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
2: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικα.
3: Κρέας.
2: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
3: Ναι.
2: Δεν
3: κοκορέτσι.
2: Είναι, λέει. Έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Καλά. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
3: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
2: Πελά στο κεφάλι σου.
3: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει. Ντροπή.
2: Τι να σε πω τώρα.
3: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.
8: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήταν να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
2: Πού εστράβωσε,
1: σου είπανε. Ότι δεν βάζανε τη φίλη της.
2: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσει το βραβείο. Και εσύ είπε ναι. Και μετά θυμήθηκε να βάλει και τη φίλη σου.
1: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που τη αρέσει τραγουδιστή να μην δώσει.
2: Σόπαρε του Νάρα, δηλαδή δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδο, α πούμε. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα
2: άτομα. Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
1: Σε παρακαλώ.
2: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
1: Μπράβο,
2: έτσι
1: μάγα,
2: κάνουν οι φεράρες.
1: Μπράβο,
2: μπράβο. Έμα τώρα!
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Ελληνικά για αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: 100,3, νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
3: Θα τον παρατήσει.
2: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
3: Τι?
2: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά πόχτησαν τα σκέλια μου, λέει.
3: Τι λέει, κάθε αλήθεια μέρα, τώρα λες.
2: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
3: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
2: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικα.
3: Κρέας.
2: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
3: Ναι.
2: Δεν
3: κοκορέτσι.
2: Είναι, λέει. Έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Καλά. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
3: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
2: Πελά στο κεφάλι σου.
3: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει. Ντροπή.
2: Τι να σε πω τώρα.
3: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Νυχτερινό τρανζίστορ. Ζήστο.

Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Εγώ πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις

0: 100,3 Νυχτερινό τρανζίστορ.
1: Νυχτερινό τρανζίστορ.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

κάθε τρανζίστορ. Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.